κινδύνο κορίτσι, έτσι μου άρεσε. Τα χείλη σου αγαπούν τα φιλιά που είναι μέσα στην καρδιά της. Αγάπη, νο προσέχεις, απόψε θα είσαι δικός μου.